Για χαρτό κειμέντοτε κι είναι κοπή πάγια μαρατότε. Και τσόρο μην κατσάει τα γιά η μπέτ μαγαρά.